βάγα χωρίσα, τερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπιό γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα που τα είτε. Τερεκέβαν άλπο κου, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κούντερες ασέγουι, ίνια πησέν βά.

βάγα χωβήσα, δερεσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπιό γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πιταίτε. Δερεκέβαν άλλη